0: Τουλί. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Κάγκασία, κάουτι βαρτ.
3: Βίντεο κάμερα πηγαίνει άμα τσμετ. Σοτσχαλίδα τσουίτσι κουφεύει χούρα τχερίτ.
4: Τεχνικούρι σαν ψαχούρι μζάτ κοπνά.
5: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνξιόνι ρεψ.
6: Κάτσουι σαν ψαχούρι μάγιστρι. Χβελα ρίσκι, τάς βεούλια.
7: Μάγιστρι, ότς λιάνι γάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλη οκρος μπρέντις μπλόβελη.
8: Μάγιστρι, ντάργκις λίτερι.
9: Κάτσουι σαν ψαχούρι μάγιστρι. Τι ρεκτόρι, θα τα ρίχεις πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
10: Τελεφώνη, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή ότσι, ότσι.
11: Ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.